κίνδυνο καταστροφή για την Ιαπενέη, και μετά από πάλι να την κάτσει από το δικό μα. Έχουμε καλοπαίδια. Δεν χάσουμε χρόνο, είχαμε να κάνουμε την εκδοχή. Υποθέτω ότι θα είναι σχεδόν. Τώρα δεν θα πάει να δει, θα πάει να δει, θα πάει να δει, θα πάει να δει, θα πάει να δει, θα πάει να δει, θα πάει να δει, θα πάει να δει, θα πάει να δει, θα πάει να δει, θα πάει να δει, θα πάει να δει, θα πάει να δει, θα πάει να δει, θα πάει να δει, θα πάει να δει, θα πάει να δει, θα πάει να δει, θα πάει να δει, θα πάει να δει, θα πάει να δει, θα πάει να δει, θα πάει να δει, θα πάει να δει, θα πάει να δει, θα πάει να δει, θα πάει να δει, θα πάει να Έπαιξε πατήρο, όλα τα νόλια μου είχε. Πώς θα το χαλάβεις, έπαιξε που μάγει ο πάντελα, που δεν είναι που καλά,

ευαισθητοποιήσει τα τάπο σου αν σπιτά καμπαγίου, σφαίρε όρμα, πέραν από την κόρη τη ζωή σου. Δεν πατάμε να τα τσαβάει ο Νικόλα. Σου λέει τα τσαβάει να δει σε τρόπο τζον τσαβάει. Δίπλα το όνομα, πάνικα σου τσαν να τσέρκο τα κόρη η μάρ, πολύ ρούνι εντρό, τα πόντε η μάρ, τα γάρι τα κρύα καλά σαν τσαν να τον ακαϊκού, ή κόρμα, τη ζωή σου. Ζωή μου τι θα τραπεί κάσο πον πέρα από το σώμα με την δάρτη, χωρί την καρδιά τη σου από το μισό, αλλά δεν είναι ζωή μου τι προσωπικά δεν είναι στα πάντα με το μισό. Κάρμαν, ο Τσάρζαν θα το πει από κάτω λάμπα, στάνιο σου τα έλα κάτω η παιδί, ο Τσάρζαν είναι η πρώτη παιδί, να τη ζαμάδαρη, ρέτε τρος κάρμα σαν τσάμα με το μισό. Ο Τσάρζαν είναι ο λαϊκό σου, ο Σοβιετικό αποζήμα, ήδη σε τρόπο που έχουν σκούπνε το στέμα μισό. Πλέον είναι το καμάκι τρόμ, το πασάκι λαϊκό που πρέπει, ή ο Τσάρζαν σου να ρωτάει τον αγωνισμό, σου φύγει από το τσέντρο μα, αλλά το μέσο του σώστε το κάρκο σαν τσάμα με το μισό. Το μου ξαναλέω, πάει το δουσμό του μάπερ κέντρο, το κέντρο πάντα μου πρέπει να το σώμα με το μισό. Πάνω τα πάντα το χατζάλο είναι σε τρόπο λαϊκού, πάρα όρμα, και τι σχολούν οι ίδιοι σαν λαϊκό σου. Σα κρατεί το θα πρέπει. Ο ειδιάστηκ στρόλερου, τι ο Ραγκούρτ, τι εντόχα, το πίλτος του, Ραγκ Ραγκούρτ πήγατ προγαλά αρκετά στο μέσο, πήγατ λουμπίνι δικά στα έκαν το αγγίλιο μας, τρία σύγχρονου του τέλειος δεν το δικό σου. Ζαρακ Πουρλάι, διβάρα μπάντα με το μαγικά σε τέλειο το μέσο, Ραγκ Ζαρακικό. Ραγκ Ζαρακικό, Ραγκ Ζαρακικό, Ραγκ Ζαρακικό, Ραγκ Ζαρακικό, Πρέπει το κύριο Πριστήλη μου να το πούμε να πάρει σε τέμα. Hill Station που προβάλλον τώρα που να λάβει κάτω να του ορκινήσουν. Η μάλα άλλη το θα πω για την εξουσία να χάκα σου του Ντάρκου που να πρώτο και βαστεί να μισώ. Μου στάνε το μανάγιο γραέτ. Ούτσα γυμάλι τη λάβα λαϊκά. Του είσαι η πόσο να κουράνα. Του είσαι η πόσο να κουράνα.